Άδειλο φαγητό. Σοντα εστέριο. Σοντα εστέριο. Σοντα εστέριο. Σοντα εστέριο. Σοντα εστέριο. Σοντα εστέριο.

Παύλος Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο Μαμάδηλος Πουγητός.